πόλη θηρίο. Με τρώει αργά. Σκιές στα δρομάκια. Κανείς δεν μιλά. Μάσκες στα πρόσωπα. Μάτια κενά. Φώτα που καίνε. Νυχτώνει ξανά. Γυναίκες στη λύθη. Σώματα φευγά. Χάνονται μέσα σε ξένα φιλιά.

sacre dactylo. Το σώμα που καίει. Καρδιά που ζητά. Και όλο της φταίει. Παντού οι σκιές μου. Κλειστές διαδρομές. Ο φόβος πεθαίνει. Δεν έχει φωνές. Σιωπή μόνο βρίσκει. Και πριν σβήσουν όλα. Εν τέλει ποια είσαι. Κι εγώ είμαι ποιος.